0: Καλησπέρα και πάλι μαζί σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Γεια σου Πάνο, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Καλά είσαι?
1: Μια χαρά είσαι.
0: Πάνο, μας λείπει ένα σήμερα.
1: Ναι.
0: Ο παππούς, ο φίλος.
1: Χάσαμε την εμπειρία λίγο σήμερα.
0: Χωρίς πρώτη φορά σε έξι μήνες.
1: Ναι.
0: Ο παππούς, ο φίλος.
1: Χάσαμε την εμπειρία λίγο σήμερα.
0: Χωρίς πρώτη φορά σε έξι μήνες χωρίς.

0: με το Μαζονάκι, ναι, ναι, ναι, ήταν ναι, ναι, λίγο, είχαμε λίγο, πώς το λένε, στενοχώρια,
1: ναι, ναι,
0: αλλά σήμερα...
1: Ήταν λίγο το κλίμα βαρύ.
0: Ναι, ήταν λίγο βαρύ, αλλά θα αρχίσουμε σήμερα ναι, με δημοτικό παλιό τραγούδι.
1: Έτσι.
0: Πώς ονομάζεται, Μιχάλη μου, πάνω μου?
1: Πάνω σε ψηλή ραχούλα.
0: Πάμε...
1: Γιατί

0: Okay. Θα σας εξηγήσουμε το γιατί τώρα ο Μιχάλης μας δεν είναι εδώ.
1: Έχει απουσία.
0: Έχει απουσία. Εδώ στο Launceston τώρα έχουμε τα World Transplant Games. Θα σας το εξηγήσουμε το transplant, πώς εξηγείται?
1: Μεταμόσχευση.
0: Μεταμόσχευση. Και τα World Transplant Games είναι για όλους αυτούς που έχουν αρρωστήσει και πήρανε...
1: Πήρανε μόσχευμα.
0: Πήρανε μόσχευμα. Ο φίλος μας ο Μιχάλης είναι ένας από αυτούς και προχθές μπήκε και έτρεξε λίγο.
1: Ναι, πήγε να τρέξει μες στο κρύο.
0: Και μας αρρώστησε λίγο. Θα σας μιλήσω λίγο στα αγγλικά και ύστερα θα σας εξηγήσουμε και στα ελληνικά. Και ο Μιχάλης μας έχει στείλει εδώ στο τηλέφωνο ένα μήνυμα που θέλει να πει εκ μέρους του και θα το διαβάσουμε πάλι στα ελληνικά και στα αγγλικά. So the World Transplant Games started in 1978 in England with 99 participants in 5 countries. The first Australia Transplant Games started in Melbourne in 1988 with 156. This week in Launceston, 2026, the games are here in Launceston and there are 600 competitors from multiple countries, including Thailand, England, New Zealand, and Nauru, in 16 different sports. So, in a, possibly, it's a big deal.
1: Yeah, in a, yeah, πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Και οι φίλοι μας εδώ στο ραδιοσταθμό
1: υποστηρίζουν. Υποστηρίζουν. Το City Park Radio υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια για τους αγώνες.
0: Και ο φίλος μας ο Chris Sayer σήμερα ήταν κάτω στο St. Helens, στο... πού ήτανε?
1: Στο... Πού ήτανε η αγώνα σήμερα?
0: Ήτανε κάτω σε μία αγώνα κάτω εκεί και είχε live παρουσίαση και του μίλησα για τον Χρήστο και anyway, ο Χρήστος μας έχει στείλει ένα μήνυμα και θα το διαβάσω εγώ στα αγγλέζικα και ο Πάρος θα το διαβάσει στα ελληνικά. Okay, pame. So, this is from our friend Michael. These are his words. 21 years ago, I received a liver transplant. I am

0: eternally grateful to my donor who gave me a second chance of life. I cherish every day I have with my family and my friends, and I never take that gift for granted. It is also wonderful to see that the people who donated their organs are being recognised and remembered through events like the Australian Transplant Games. These games give transplant recipients and donor families an opportunity to come together, celebrate life, remember those who gave the greatest gift of all, and say thank you. The Australian Transplant Games have been taking place in Launceston since last Saturday. They are held every 2 years in different parts of Australia and will finish this coming Saturday with an official dinner at the Grand Chancellor Hotel in Launceston. There have been many different events, including running, football, swimming, tennis, bowling, and many others. For me, the most important part is seeing transplant recipients taking part and hearing the stories of the donors who gave them a second chance at life. If you haven't already done so, please consider registering as an organ donor through Donate Life using your MyGov account or through the Medicare account. You could one day give someone the same gift that was given to me, a second chance in life. Now in Greek.
1: Και συνεχίζουμε με τα λόγια του Μιχάλη στα ελληνικά. Αυτό το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα προσωπικά, γιατί είμαι λήπτης μοσχεύματος. Πριν από 21 χρόνια υποβλήθηκα σε μεταμόσχευση ύπατος. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στο δότη μου, έναν άνθρωπο που μου χάρισε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Κάθε μέρα που έχω την ευκαιρία να είμαι μαζί με την οικογένεια και τους φίλους μου είναι ένα δώρο και δεν θεωρώ ποτέ αυτή τη δεύτερη ευκαιρία δεδομένη. Είναι επίσης πολύ όμορφο να βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που δώρησαν τα όργανά τους τιμώνται και δεν ξεχνιούνται μέσα από εκδηλώσεις όπως οι Αυστραλιανοί αγώνες μεταμοσχευμένων. Οι αγώνες αυτοί δίνουν την ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, αλλά και στις οικογένειες των δωτών να συναντηθούν, να γιορτάσουν τη ζωή, να θυμηθούν αυτούς που έδωσαν το μεγαλύτερο δώρο και πάνω απ' όλα να πούν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από το περασμένο Σάββατο, το Launceston φιλοξενεί τους Αυστραλιανούς αγώνες μεταμοσχευμένων. Οι αγώνες πραγματοποιούνται κάθε 2 χρόνια σε διαφορετικές περιοχές της Αυστραλίας και ολοκληρώνονται αυτό το Σάββατο με ένα επίσημο δείπνο στο Chancellor Hotel. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά αγωνίσματα όπως τρέξιμο, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, τένις, bowling και πολλά άλλα. Για μένα όμως το πιο σημαντικό είναι να βλέπω τους λήπτες μουσχευμάτων να συμμετέχουν και να γνωρίζω ότι πίσω από κάθε μεταμόσχευση υπάρχει ένας δότης και μια οικογένεια που πήρε τη δύσκολη απόφαση να χαρίσει τη ζωή σε κάποιον άλλον. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, σας παρακαλώ να σκεφτείτε σοβαρά να γίνετε δωρητής οργάνων μέσω του Donate Life χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο MyGov ή μέσω του Medicare. Ίσως μια μέρα να μπορέσετε κι εσείς να χαρίσετε σε κάποιον το ίδιο δώρο που μου χάρισαν εμένα. Μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
0: Μπράβο, Μιχάλη.
1: Συγκινητικά τα λόγια του Μιχάλη.
0: Αυτά είναι πολύ συγκινητικά και άμα δεν ξέρετε το Μιχάλη, είναι ένας άνθρωπος που κάθε μέρα θέλει χαρές, θέλει χορούς,
1: θέλει παρέα, θέλει
0: την κολιτσίνα του.
1: Έτσι.
0: Είναι μάγκας και γι' αυτό σε λατρεύουμε, Μιχάλη, και
1: έτσι
0: θα σε υποστηρίξουμε σε ό,τι θέλεις σε αυτό το γεγονός.
1: Έτσι.
0: Okay. Πάμε σε τραγούδι.
1: Συνεχίζουμε.
0: Ο φίλος μας ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Καλά το πες.
0: Το είπε καλά.
1: Το είπε καλά.
0: Μπράβο. Πάμε.

0: Okay. Okay. Με το χώρο ζαλιστήκαμε λίγο πάνω. Μπήκαμε στο χώρο εδώ και ξεχαστήκαμε.
1: Για πες μας τώρα και τι έκανε η Ελλάδα στο
0: Ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα μας στο Ευρωπαϊκό.
1: Καλά πήγε.
0: Καλά, καλά. Γυαλίζει, τα παιδιά έχουν πιάσει φόρμα. Προχθές παίξανε τη Σέρβια, μέσα στη Σέρβια και είχαν δραματική νίκη. 2-1 με το τελευταίο, τελευταίο λεπτό βάλανε δραματικό γκολ και πήραν τους Σέρβους 2-1 και προχθές όμως μέσα στη Γερμανία με το Jürgen Klopp το πρώτο του παιχνίδι μέσα στο κράτος του σαν καινούριος προπονητής της Γερμανίας. Τα αγόρια μας μπήκανε με 1-0, κερδίσανε.
1: Όπως είπε και ένας ποδοσφαιριστής, οι Έλληνες της Γερμανίας θα πήγανε πολύ χαρούμενοι την επόμενη μέρα για δουλειά.
0: Βέβαια. Και πόσοι μαζευτήκανε, 6.000 Έλληνες, ήτανε...
1: Έγινε στον εθνικό ύμνο, πρέπει να γινόταν 4-5 ρίχτερ σεισμός στον εθνικό ύμνο.
0: Απίθανο. Μεθαύριο παίζει η Ελλάδα με την Netherlands,
1: Ολλανδία
0: και πάλι στις 4 Οκτώβρη πάλι με τους Γερμανούς αλλά μέσα στην Αθήνα. Εκείνα της θα γίνει.
1: Θα δούμε.
0: Παίζουν και τα δύο παιχνίδια μέσα στην Αθήνα.
1: Σήμερα είναι με την Ολλανδία.
0: Σήμερα. Αύριο στην Ελλάδα. Τι είναι σήμερα? Ναι, καλά.
1: Γιατί αύριο?
0: Σήμερα στην Αυστραλία, ακόμα στην Ελλάδα δεν είναι.
1: Σήμερα είναι.
0: Είναι σήμερα. Απόψε στην Ελλάδα. Καλά, λες, ζαλίζουμε.
1: Δεν έχουμε 40 ώρες.
0: Καλά, εντάξει. Okay. Αφού μιλάμε για την Ελλάδα μας, έχουμε ένα τραγούδι εδώ με τον Πάνος Πίνας, Ελλάδα μου.
1: Για πάμε,
0: αυτό θα το αφιερώσω και σε όλους τους Έλληνες και κάτω εκεί στο χωριό μου στη Χρυσοκελαριά, για σας αυτό το τραγούδι.
1: Έτσι, Χρυσοκελαριά.
0: Δυνατά, πάμε δυνατά.

0: Πω, Ελλάδα Μαρά. Μου, πω, μεγάλο τραγουδί.
1: Τραγουδάρα.
0: Okay. Πάμε για τα γενικά που γίνονται εδώ στο Λόντσεστερ.
1: Για πες μας τα τοπικά νέα.
0: Για να σου πω τα τοπικά. Άρε Μιχάλη, πού είσαι, ε? Μιχάλη.
1: Εδώ είναι ο Μιχάλης, μαζί μας είναι.
0: Μαζί μας είναι.
1: Το μυαλό του εδώ είναι.
0: Εντάξει.
1: Μας βλέπει.
0: Και έχει στείλει και χαιρετισμούς. Μας έστειλε μήνυμα και θέλει να, σε όλους τους ακροατές να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Και καλησπέρα και από το Μιχάλη σε όλους σας.
0: Ναι. Okay, γενικά, μεθαύριο έχουμε εκκλησία το Σάββατο. Τι είναι, στις 3 έχουμε λειτουργία από τις 9.30 μέχρι τις 11.30. Ύστερα το συνηθισμένο, θα μαζευτούμε μέσα στο hall και θα φάμε όλοι μαζί, σαν μια μεγάλη οικογένεια. Την Παρασκευή στις 2, στο
1: αύριο,
0: θα ανοίξουμε πάλι το hall για το community, για να έρθουν όποιοι θέλουν. Θα έχουμε, προχθές είχαμε μεγάλο τουρνουά.
1: Τουρνουά ξερείς.
0: Εγώ και ο πεθερός του πάνω δυστυχώς τη φάγαμε. Χρήστο Αντίπα, άμα ακούς θα σας χρειαστεί πάλι ο...
1: Ναι, μην ξεχάσεις να έρθεις αύριο, γιατί θα ξαναρθούν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να δούμε αν μάθανε τίποτα.
0: Καλά. Έπαιξε κολιτσίνε για πρώτη φορά στη ζωή του και έγινε μάγκας.
1: Πλάκα έκανε, είχε ξαναπαίξει.
0: Είχε ξαναπαίξει.
1: Έπαιζε πολύ καλά για πρώτη φορά.
0: Anyway, το hall θα είναι ανοιχτό από τις 6 ώρα. Μέχρι ό,τι ώρα τελειώσουμε. Θα έχουμε και τις μπυρούλες μας εκεί, θα παίξουμε τις καρτούλες μας, τάβλοι.
1: Τα πάντα όλα.
0: Όποιοι θέλουν να έρθουν, ας έρθουν, γιατί είναι για όλους. Τι έχουμε εδώ, έχουμε και αφιερώσει για...
1: Ναι, η σύζυγος του Μιχάλη που πήρε την απουσία σήμερα έχει γενέθλια προχτές. Και να τις ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια σου πολλά.
1: Χρόνια πολλά και special από το Μιχάλη. Και το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από το Μιχάλη για τη σύζυγό του την Ελένη. Γυναίκα είναι φωτιά, αφιερωμένο για την Ελένη και για όλες τις γυναίκες.

0: για όλες τις γυναίκες έξω εκεί. Πάνω μας ήρθε η ώρα σου. Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν γιορτάζεται η μέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Γιορτάζεται επίσημα εθνική επέτειος για την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η ανεξαρτησία της Κύπρου έγινε επίσημα στις 16 Αυγούστου του 1960 και με τη Συμφωνία Ζηρίχης και Λονδίνου, και τον Ιούλιο του 1963 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να μεταφέρει τον επίσημο γιορτασμό για την 1η Οκτωβρίου. Και αυτό μάλλον έγινε γιατί στις 16 Αυγούστου ήταν θερινές διακοπές, διπλωμάτες, πρέσβεις, δεν ήταν κανένας εκεί.
0: Okay.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν στα αδέρφια μας στους Κυπρίους.
0: Χρόνια πολλά στους όλους τους Κυπρίους.
1: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ηλικιωμένων. Γιορτάζεται η ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας επίσης. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σταμάτης Κόκοτας το 2022 σε ηλικία 85 ετών.
0: Καλά πήγε.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ελπίδα, η τραγουδίστρια.
0: Πόσο χρόνο είναι?
1: Έχω, αλλά τώρα οι γυναίκες δεν τις λέμε.
0: Γιατί δεν τις λέμε?
1: Δεν ξέρω. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Άγιος Νεκτάριος Εγίνης το 1846.
0: Wow. Μπράβο.
1: Αυτά τα ολίγα. Και θα περάσουμε στο επόμενο τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, «Ποτέ, ποτέ», και είναι αφιερωμένο για τη θεία μου τη Μαρία στην Πάλερο.

0: να αλλάξουμε λίγο ρυθμό, να πάμε σε ένα δημοτικό από τη Φιλιό Πυργάκη, ένας μύραρχος και ένας συνταγματάρχης.
1: Όπα, πάμε, hey. Αυτά είναι τραγούδια πάνω, ε.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Όποιος είναι έξω εκεί, κάνε και μια στροφούλα.

0: Αφού μπήκαμε στο χορό πάνω, ας συνεχίσουμε.
1: Δεν σε βλέπω να χορεύεις όμως.
0: Έχω μπει στα κέφια μου. Εγώ γο τζαμπά, εστιμά μου ωραίο.
1: Έτσι.
0: Το είπα καλά. Αμέ!

0: Okay, θαυμάσια φωνή. Ήθελα να ανεμορίσω.
1: Να ανακοινώσω.
0: Να ανακοινώ. Ευτυχώς έχω σένα πακοντά από πάνω.
1: Μια χαρά τα πας.
0: Να ανακοινώσω ότι στις 18 Οκτώβρη έχουμε και γενική συνέλευση στο Hall. Ώρα δεν έχουμε, νομίζω στις 12 είναι, αλλά θα σας ανημερίσουμε όπως έρθει η ώρα κοντύτερα. Αλλά έχουμε γενική συνέλευση για όλα τα μέλη. Θέλουμε όσους μπορούν να έρθουν, γιατί έρχεται μία φορά το χρόνο και είναι
1: η παρουσία όλων είναι σημαντική.
0: Πολύ σημαντική και είναι για την κοινότητά μας, είναι very important. Okay. Πάνω που πάμε τώρα.
1: Πάμε, έλα να πάμε σε ένα μέρος από τη Γλυκερία.
0: Πάμε, Γλυκερία μου.

0: πω, γλυκερία μου. Πάνω, πες μου ένα, έτσι ένα ανέκδοτο, έτσι να γελάσω λίγο. Κάτι ξέρεις.
1: Ξέρω, αυτά που ξέρω εγώ δεν μπορώ να τα πω. Θα πω ένα που μπορώ να πω.
0: Ποια, πες το.
1: Ήτανε δύο γειτόνισσες. Συναντηθήκανε και πήγαν να πάρουν ψωμί το πρωί. Και λέει μία στην άλλη, λέει, ήσουν άρρωστη, λέει, προχτές. Λέει, γιατί, λέει, είδα το γιατρό, λέει, που βγαίνει από το σπίτι σου. Και απαντάει, γιατί, λέει, πριν μια εβδομάδα που βγήκε ο στρατηγός από το δικό σου, είχαμε πόλεμο.
0: Μας φέρνει αυτό το τραγούδι τώρα του Γιώργου Μαζουνάκη άνω κάτω. Γιατί αυτές οι δύο θα ήταν άνω κάτω.
1: Κάπως έτσι θα ήταν.
0: Πάμε.
1: Πω πω πω. Τα σπάει, τα σπάει.
0: Τα σπάει.

0: You're not. Οκ, ήρθε η ώρα πάλι ρε πάνω μου.
1: Ναι.
0: Τελειώσαμε πολύ ναι. γρήγορα σήμερα.
1: Ο χρόνος είναι αμήλικτος.
0: 100%. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα που με βοήθησε σήμερα χωρίς το φίλο μας το Μισελ.
1: Χωρίς εμπειρία είναι δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολα.
1: Χωρίς την εμπειρία δίπλα.
0: Μιχάλη, να γίνεις καλά σύντομα. Να σε έχουμε μαζί μας σε 2 εβδομάδες. Σε όλους τους φίλους μας έξω εκεί που μας ακούνε στο ράδιο, στο ΣΥΡΙΠΑ.
1: Άμα είσαι καλά, έλα αύριο για ξερή.
0: Βέβαια, ξερή αύριο.
1: Αλλά αυτή τη φορά θα τα παίρνεις με το βαλέ, όχι με την τάμα.
0: Εντάξει, δεν είχε τα γυαλιά το παππούς, άστονε, μην τον κάνεις, έτσι είναι άρρωστος. Okay. Ήρθε η ώρα από εμάς μια μεγάλη καληνύχτα, ευχαριστώ
1: σε όλους. Να είστε όλοι καλά.
0: Να είστε όλοι καλά και σε 2 εβδομάδες πάλι μαζί. Πες στους φίλους σας, πες σε όλους μπορούτε να μας...
1: Να μας ακούνε, να μας υποστηρίζουν και ό,τι θέλετε αφιερώσεις, εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Αφού τελειώσαμε, εγώ θέλω ένα βότκα. Βότκα με λεμόνι.
1: Έτσι, βότκα με λεμόνι. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ, καληνύχτα σας.